φταίμε κι οι δυο. Ωραία μνημά, πισά ποιο ζέτσι με καδιέρκ μερκέμ. Βορόβιο σα, Γερκόφ, αβίλη χαϊτνία γαζοβούρτιν, Γερκόζαρ, Ιννενερ, Ιες, Ουνα στάνι στάρ ακαδημίν, μετά. Αζιέρκ χαϊ κρόγουνι, αζιέρκ κράτζε αράτιν κτιάνα, Πάιτσουν αρέν παρρόβ, ράτζε νευσά τη σερβά τζιέρκ μενε, μένε οχτώ κρυσονακέ, Μερ χαϊ αστάνιν χαμάρε αζιέρκ, Γουίνερ, Γερκέτσιν, Μερ χαϊ αστάνιν χαμάρ, Γευγισέγορ, Αν ξενέρ, Βοριέ μινάγε με βγητσαβίμ, Χάι κακάν οι ερκέργελες εμ. Η ερκή να νούνουμε εκτός. Παρακαλώ.